γαϊδούνι. Σαμπί μινιχ. Γαϊδούνι. Σαμπί μινιχ. Χατί τη ίδα αράσα. Ουλή μπιντ μπτάμιλ χαλάσα. Ουσίλτου τα μαϊ τανζάσα.